0: σκοτή δύο. Τοπί απκαρσιεύ. Ως με τζαβάν. Τζαι άπνε με εκεί. Λίκεν διάκης κοτζάντς. Ως με πι απκαρσιεύ.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।